0: Μείνουν. Έμείνουν.
1: Κύριε.
0: Απνή, μπαμπά και πας γιάουκι.
1: Τζιάουκι.
0: Του τσελού. Αμ δούνο τσουπτσά πάκ τσελέ. Μένε γάρτ πα ναύ ठीक रखी है. एक चिट्ठी माँ के लिए लिखकर मेज पर रख दी है मैंने.
1: पर बाहर तो खूब अंधेरा है.
0: मुझे अपना हाथ दो.
1: लो.